0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
5: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
4: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: 17
2: τους.
1: Ιουλίου σήμερα. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για πολλούς, αλλά όχι για όλους.
2: Παρασκευή. Έτσι. Και γιορτή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
1: Έτσι είναι, 17 και γιορτάζει Μαρίνα, βέβαια.
2: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, παιδιά.
1: Της Αγίας Μαρίνας δηλαδή σήμερα.
2: Ναι, της Αγίας Μαρίνας.
1: Γιορτάζουν χωρίς πανηγύρια όμως.
2: Αυτό, χωρίς πανηγύρια, βρε παιδί μου. Της Αγίας Μαρίνας τώρα. Μετά πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, έχουμε της Αγίας Μαρκέλας. Έχουμε τις Αγίες Παρασκευής.
1: Όσον αφορά για τους εργαζόμενους και την τελευταία εργάσιμη που είναι σήμερα. Εντάξει.
2: Πονεμένη ιστορία.
1: Πονεμένη ιστορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα. Λίγο πολύ. Κουράγιο. Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, σε αυτήν την εκπομπή, αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια βέβαια, μπορώ να σου πω. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Είναι η ερώτηση, έτσι, αν πειράζει όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι η άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.
0: Έτσι. Όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι η άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.

0: δηλαδή να πάρει το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να το κάνουν με ένα παραδοσιακό τρόπο, αναφέρει η έρευνα εδώ. Έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας η έρευνα. Όχι από την Κιώτη δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να μένουν παραδοσιακοί στο γάμο είναι συνήθως εκείνοι που είναι αρκετά καλοπροαίρετοι απέναντι στο σεξισμό και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και να χρήζουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Διαβάζω. Έτσι. Υπάρχει ένα 3% παρόλα αυτά των γυναικών στην έρευνα που θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στον άντρα τους. Αντί για να τους κάνει αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάτι το θέλεις, το νιώθεις και θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει και τον άλλον, γιατί να μην κάνεις την πρόταση.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, έγινε σε 227 ετερόφιλα ζευγάρια. Γενικότερα για τις απόψεις τους, αλλά βασικά είναι αυτό το θέμα. Τα 2/3 απάντησαν ότι θα ήθελαν σίγουρα ο άντρας να κάνει την κίνηση. Το 3% των γυναικών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να το προτείνουν εκείνες. Αλλά κανένας άντρας δεν ανέφερε ότι ήθελε κάτι τέτοιο από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι αρκετοί άντρες οι οποίοι δεν τον θέλουν το γάμο γενικά. Υπάρχουν και άλλοι που έχει σημασία για εκείνους.
0: Όχι για το γάμο, είναι ότι δεν ήθελε να κάνουν την πρόταση.
1: Ναι, σου έτσι, λέω ναι, ότι μπορεί να μην το ήθελε να του κάνουν την πρόταση γιατί δεν τον σκέφτεται καν το γάμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το 41% των γυναικών και το 57% των αντρών υποστήριξε ότι έχει να κάνει με τη διαφορά του φύλου. Ένας άντρας δηλαδή ανέφερε ότι θα ένιωθε μειονεκτικά αν η γυναίκα έκανε την κίνηση. Εγώ όταν παντρεύτηκα παλιά, δεν έκανα εγώ. Μου κάνανε, περιττό να σου το πω.
1: Αχ ναι, και πώς σου κάνανε την πρόταση.
0: Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου.
1: Πώς σου την κάνανε.
0: Έκανα μία, αλλά δεν ευδοκίμησε.
1: Πώς σου την κάνανε την πρόταση.
0: Του στείλω ότι ξέρεις κάτι, έχει περάσει καιρός, θέλεις να παντρευτούμε. Σε τέτοια φάση ας πούμε.
1: Α,
0: καταλαβαίνεις.
1: Σε αυτό το σκυλάκι.
0: Λίγο πιο επίσημα, ναι.
1: Ότι είμαστε που είμαστε.
0: Όχι, είναι πολύ καιρός, ότι νιώθω έτσι και ότι θέλεις να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ δεν, ξέρεις, δεν.
1: Εγώ δεν ενδιαφερόμουν γενικά για το γάμο, οπότε δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτώ.
0: Ίσως αυτό ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον την περίπτωση τότε, ότι εγώ γενικότερα δεν είναι το θέμα το χαρτί και ο γάμος. Είναι το θέμα η ουσία τη νιώθεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Ίσως όμως να μην μου βγαίνει κιόλας τότε με το συγκεκριμένο άτομο και γι' αυτό το είχα σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Ίσως εκείνο το άτομο αν του βγαίνει, λέμε τώρα. Ποιος ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Έτσι. Αντίθετα, όταν μου βγήκε, έτσι το ένιωσα. Έτσι, οπότε εκεί θέλεις να το πεις κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που μπορεί να το λένε με την πρώτη ας πούμε ή με τη δεύτερη.
1: Ναι,
0: έλα να σε παντρευτώ, εντάξει. Το έχουμε ακούσει από ιστορίες σας.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με το γάμο...
0: Ναι.
1: Καβατζώνουν.
0: Ότι κάτι κάνουν, ναι, τέλος πάντων, που δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, απάντως αυτά δείχνουν οι έρευνες εδώ. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Όταν
1: πρόταση,
0: μου είπανε, ναι, οι πρώτες δεν με διέφερε, δεν με χάλασε. Εντάξει, αφού το θέλεις και το πρόλαβες και το είπες πρώτη.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σου πω.
1: Αμέ.
0: Έτσι, βαρύ κούπα. Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Όσοι γνωρίζετε τον τρόπο, μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, μας έχετε καλωσορίσει, σας έχουμε καλωσορίσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που συντονίστηκαν τώρα για πρώτη φορά στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επομένως, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, μουσική δηλαδή διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
0: Εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Είναι 7:30.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 17 Ιουλίου και Παρασκευή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι και πώς, γιατί δεν έχουν πανηγύρια στην Εύβοια. Ας πούμε, έχουν πανηγύρια στην Εύβοια.
1: Εντάξει, βρε παιδί.
0: Γιατί τα ξεχωρίζεις τα πανηγύρια από την Χίο και στην Εύβοια?
1: Γιατί το πανηγύρι της Χίου το νιώθω διαφορετικό. Πώς να σου το πω. Είχαμε μια συζήτηση περί πανηγυριών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Είναι πιο... Πώς να σου το πω.
0: Πιο πανηγύρι το πανηγύρι.
1: Ναι, είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Δεν είναι, είναι. Έτσι σου φαίνεται εσένα.
1: Είναι,
0: είναι
1: πιο ανάλαφρη η ατμόσφαιρα. Και από πάντα μου τα προτιμούσα.
0: Από πάντα της.
1: Τα πανηγύρια της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχει, ρε παιδί μου, το τόσο. Άντε, θα έχει, ρε παιδί μου, τους μεζέδες και τα κρασιά, τις μπύρες και αυτά.
0: Όχι όμως σε τέτοια σπατάλη.
1: Δεν είναι όμως. Πανηγύρι Πελοποννήσου με τη Γουρνοπούλα, που είναι και λίγο πιο στατική. Δηλαδή θα έχουν χορούς, αλλά θα δεις πολλούς να κάθονται στα τραπέζια. Στοιχείο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθονται στα τραπέζια. Δηλαδή μου θα σηκωθούν να σπάρουν και από άλλα τραπέζια να χορέψουν.
0: Δεν βάζουν αυτά. Πολύ φαΐ.
1: Δεν ξέρω. Λες να βάζουμε πιο πολύ ποτό και λιγότερο φαΐ. Μπορεί.
0: Γιατί είσαστε χιώτες λίγο.
1: Το να, θέλετε να μας πείτε και σπάγκους. Ναι. Στην Κασμαδία τα
0: δεν
1: λένε
0: τα λέω,
1: αυτά, όχι
0: δεν
1: για
0: τα λέω
1: το χείο.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Για την Κασμαδία τα λένε αυτά.
0: Υπάρχει μια φήμη. Όπως και για τις Πατρινές υπάρχει μια φήμη. Δεν φταίω εγώ.
1: Για την Κασμαδία υπάρχει φήμη.
0: Ναι.
1: Όχι για το χείο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: Λέσβος.
0: Εντάξει, ναι. Λέσβος. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους. Άντε, πες το αυτό το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία. 1896, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με τη δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής στο Χατζικυριάκιο. 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο οποίος και διήρκησε έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1989, το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο πολλαπλών ρόλων B2 Stealth, γνωστό και ως αόρατο αεροπλάνο, εκτελεί την πρώτη πτήση του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εγώ ακούω τα πάντα. Μότσαρτ, Μπετόβεν, Αλέξια.
1: Δάντι.
0: Δάντι.
1: Δάκι.
0: Είδες.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι Δάκι. Έλες. Μόνο τα τελευταία αυτά το, που έβγαλε το Μεσίεν Μάλ.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι μωρέ, δεν. Εντάξει, άμα πας στη δεκαετία του 80 θα βρεις ήχους. Θα ακούσεις ήχους, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι πριν...
1: Έχω μία έρευνα, η οποία έγινε από το Κολέγιο Λαφαγέτ της Πενσιλβάνια, τον ΗΠΑ, και μελέτησε στοιχεία από 1734 άνδρες και γυναίκες σε ηλικιακό εύρος ανάμεσα 57 και 85 ετών. Και απεδείχτη ότι η μουρμούρα και η αδιάκοπη αρνητική κριτική προς τον ή την σύντροφο μπορεί να επηρεάσει και το χρόνο ζωής. Να μειώσει τα χρόνια της ζωής μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η έρευνα αυτή αποκάλυψε λοιπόν ότι ο θάνατος ήρθε νωρίτερα για όσους δέχονταν πολύ συχνά κριτική, επίκριση δηλαδή, και γκρίνια. Είναι, λέει, ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας. Όσοι υποβάλλονται σε συνεχή κριτική από τον ή την σύντροφό τους έχουν έως και 44% περισσότερες πιθανότητες, 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα 5 χρόνια από την έρευνα.
0: Έλα ρε.
1: Αυξάνει έως και 107% τον κίνδυνο του θανάτου.
0: Πω, πάρα πολύ.
1: Πα. Μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Έτσι
1: που λέγανε ότι μου φάγες τα καλύτερά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή κάτι ξέραν και το λέγανε.
0: Ο ένας τον άλλον πιστεύω ότι τα λένε αυτά. Έτσι.

0: Έρχεται διάλειμμα. Το βλέπεις?
1: Είναι γεγονός.
0: Να το εκεί, στο βάθος είναι.
1: Αχνοφαίνεται.
0: Αχνοφαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία εκεί. Να γίνετε φίλοι, να μιλήσουμε και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Έτσι, ακούτε τα γκλινγκλον. Εντάξει, δεν τα απαντάμε αμέσως. Εδώ, κυρίως μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί, εκεί. Πάμε και σε... έχουμε να δώσουμε χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε.
1: Να δώσουμε, να δώσουμε.
0: Και γίνανε και φίλοι και μας μιλάνε. Έτσι, και είχα και κλείσει εδώ πέρα στο Viber. Στο Viber, στο Messenger τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι και αυτά.
0: Μερικές φορές μην μας παίρνετε, γιατί δεν είναι άλλη ώρα κατάλληλη εκείνη την ώρα που παίρνετε από Αυστραλία. Ο σωστός ο τρόπος επικοινωνία, έτσι. Αλλά ακατάλληλη ώρα μερικές φορές. Έτσι καταλαβαίνετε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο.
9: Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
10: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, είναι βαθύπλουτοι, τέλος πάντων.
1: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
0: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι. Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι από τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα. Δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο ηχηρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
1: Εντάξει. Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία. Δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ. Έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά... Ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6-7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ούτε καν να κλαις, δηλαδή, για αυτούς. Είναι να κλαις για σένα.

0: Χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Συνηλικίες και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση.
1: Τι
0: είπαν
1: λες,
0: οι επιστήμονες.
1: Τρώω και δεν το ήξερα.
0: Ιδέες, μπορεί να μην σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πώς και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά. Βάζεις αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και σε συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 ναι. λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέσε στο μπολ την πατάτα, την γλυκοπατάτα, μαζί με μία κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αργήσει και την ίδια η όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά το μείγμα, μόλις γίνει ένα τέλος πάντων. Απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς μαλλιά,
0: σε ελαφρώς ναι. νοπά μαλλιά. Έτσι, ανατμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά. Κάνετε μασάζ.
1: Με
0: αυτό.
1: Η συνταγή της αμέσως, ημέρας από τον Κοσμάκη Τραμμένο.
0: Αμέσως μετά καλύπτε τα μαλλιά με ναι. ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Αυτό είναι τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλεις στη μούρη.
0: Το βάζουμε κι αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Στην Πεθερά Λουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα.
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες,
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Εννοείται όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram. Εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα
0: όλα
1: θέλετε, έτσι, εκεί, να μοιραστείτε, να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Πανίκος.
0: Έτσι. Ως συνήθως είμαστε μια, έτσι, παρέα. Εκεί που δουλεύεις, εκεί που κάνεις διακοπές, εκεί που ξυπνάς, εκεί που κοιμάσαι, ίσως.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
11: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
12: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Yeah.

0: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
1: 17 Ιουλίου.
0: Έτσι, Παρασκευή, βεβαίως. Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν. Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Να την αλλάξουμε.
0: Εξωτερικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου.
0: Το φυσιολογικό μέγεθος.
1: Oh.
0: Δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
1: Χθες λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
0: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μέσου όρου.
1: Φυσιολογικό για ποιον?
0: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Για τις γυναίκες.
1: Δεν είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Ανατολή.
0: Μέσος όρος. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
1: Έχεις κρατήσει στόκες από χθες. Και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
0: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους. Τώρα εδώ είναι ζωή. Εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
1: σου λέει,
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
0: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσεις κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός και αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, οκ. Okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά κάθε πόσα.
0: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά διάρκεια της νύχτας.
1: Από μοναχές του.
0: Λέγανε ότι, ναι. Εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
1: Παιδί μου, απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιος κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα από το ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία έρευνα που μας έρχεται από την Ιρλανδία και μας δίνει μία ιδέα για το τι επικρατεί γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
0: Τι επικρατεί πού γενικότερα?
1: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15%.
0: Καλέ, πας καλά τώρα.
1: Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το βήμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24% συγγνώμη, απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1 με 2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
0: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το καυσαέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε εκεί θα σου... ας το δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: οικονομία
1: ναι, ναι,
0: και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι.
1: Έτσι, θα είναι η ποιότητα
0: καμιά,
1: γενικά.
0: Καμιά κυρία έξω από το σπίτι που θα φωνάζει, κανένα ζευγάρι που θα τσακώνεται από τον άλλο όροφο, ξέρω και εγώ, η σκουπιδιάρα. Έτσι, το μικρόφωνο, η ποιότητα δηλαδή του ήχου γενικότερα.
1: Εντάξει, εμείς αυτά τα ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, που ναι, σπίχτηκαμε αρκετά.
0: Ναι, αλλά το κάνεις σαν, τότε το κάναμε σαν απαραίτητο και σαν έκτακτο.
1: Ναι, σαν όταν γίνεται, ανάγκες.
0: Όταν γίνεται μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα, θεσπίζονται κανόνες.
1: Ναι.
0: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κουνήσουμε μαντήλι.
1: Ναι.
0: Έτσι φεύγουμε εμείς, όπου φύγει, φύγει.
1: Αυτό.
0: Από αυτό εδώ το στούντιο. Για τριήμερο σχεδόν.
1: Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, με ζωδιάκια, το αστραποβόλημα της εβδομάδας δεν θα λείψει.
0: Έτσι, έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να είστε εδώ, να τα ακούτε. Μην λέτε μετά, δεν τα ακούσαμε, για παίζουμε στη ΥΠΕ. Γιατί έρχονται συχνά πυκνά. Μερικές ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε. Οι υπολείψεις δεν θίγουμε. Και ρωτάνε. Η απάντησή μου είναι να άκουγες.
1: Έτσι. Πρόσεχες.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να μαυρίσετε, να κάνετε βουτιές, έτσι, να φλερτάρετε,
1: ναι,
0: να ερωτευτείτε.
1: Ναι, φλερτάρετε.
0: Έτσι, να ζήσετε δηλαδή.
1: Φλερτάρετε εσείς οι ελεύθεροι που μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω ότι φλερτάρουν και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένες, οπότε άστο αυτό. Λοιπόν, εδώ τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Bye.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή ξημέρωσε 17 Ιουλίου, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας, όπως κάθε μέρα, εδώ παρέα με πολλή μουσική, με πολλά τραγούδια για το επόμενο δίωρο. Σήμερα, 17 Ιουλίου, είναι η γιορτή, μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, μεγαλομάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται λοιπόν σήμερα.

της Αγίας Μαρίνας και η Μαρίνα έζησε τον τρίτο μετά Χριστό αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Αεδεσία. Στα 15 της χρόνια απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου, εκείνος για να την εκδικηθεί αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Είναι γνωστή στη δυτική χριστιανοσύνη με το όνομα Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των Εγγύων, του Τοκετού. Εδώ τώρα ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των φυλάστενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόμφο των Νυμφών. Εκεί τους φορούσαν καινούργια ρούχα. Άφηναν τα παλιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρέχονταν. Τώρα Μαρίνα και Μαρίνος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά!

Είναι οι πρώτες αντιδράσεις στο X για την Οδύσσια, λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Σήμερα θα υποθεί το στερνό αντίο στην Μάρο Κοντού. Θα πούμε σε λίγο τις λεπτομέρειες. Θα δούμε και τον Χρήστο Τζόλι στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη μας και στο Μπαλί, νωρίτερα το πρωί, ξημερώματα για την ακρίβεια, κάπου στις 5, ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα στην παραθαλάσσια περιοχή, λοιπόν, του Δήμου Υλοποτάμου, στο Ρέθινο. Έσπευσε άμεσα εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας από αυτήν την φωτιά. Τώρα, τα αίτια που την προκάλεσαν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι σήμερα στην Κρήτη μας, 5 με 6 μποφόρ, τοπικά θα φτάσουν και τα 7. Η θερμοκρασία για σήμερα αναμένεται να φτάσει εκεί τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σήμερα για το νησί μας. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα λοιπόν Παρασκευή 17 Ιουλίου, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για ολόκληρη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός δηλαδή.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων, 97 λεπτά.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ λίγο μετά τις 9.30 να σας πω ότι την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τώρα το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Ραγκούσης, ακολουθώντας το μπαράζ των παραιτήσεων και των ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών της Κουμουνδούρου. Λίγες ώρες νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής του κόμματος, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ένα-ένας φεύγει.

Και έχει και συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Βασίλης Κόκαλης αναμένεται να πατήσουν επίσης το κουμπί της εξόδου. Θεωρείται μάλιστα πιθανό πως μετά την αυριανή μέρα, μετά το Σάββατο και την τελική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναμένεται να ανεξαρτοποιηθεί και ο Σοκράτης Φάμελος. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι, βυθίστηκε σε κρίση. Οι παρετήσεις και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών διαδέχτηκαν η μία την άλλη. Χθες, Πέμπτη, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα.

Οι αποχωρήσεις τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζονται στα κομματικά όργανα. Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, την εξαρτοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα, γνωστοποίησαν οι Καλλιόπη Βέτα, ο Κώστας Μπάρκας, ενημερώνοντας με επιστολές τους τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Την Τρίτη είχαν ανακοινώσει την εξαρτοποίησή τους ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Μια μέρα αργότερα, με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Με πολιτική συνεχίζουμε και στην Δημοκρατία. Λέγαμε χθες για την ποινική δίωξη των 4 ενεργεία βουλευτών για πλημελήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό προκάλεσε έτσι ένα γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αλλά και αντιπολίτευσης. Το Μέγαρο τώρα Μαξίμου Αντικρούητης αιτιάζει περί γαλάζιου σκανδάλου και εκτιμά ότι η δικαιοσύνη θα αρχιοθετήσει και αυτές τις κατηγορίες, όπως συνέβη και για τους υπόλοιπους 9 βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, επικαλούμενοι το τεκμήριο της αθωότητας, η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει ότι οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει για πλημελήματα, μιλάμε συγκεκριμένα για τους κυρίους Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετά και την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, θα είναι, λέει, υποψήφιοι στις εκλογές. Με βάση τώρα την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για δίκες εξπρες και ψηφίστηκε και πρόσφατα από τη Βουλή, όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, η υπόθεση εκδικάζεται κατά προτεραιότητα. Εισάγεται δηλαδή άμεσα στο αρμόδιο δικαστήριο και η δικάσιμος πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο εντός 3 μηνών. Άρα οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν αυτές τις πλημεληματικές κατηγορίες θα καθίσουν στο δόλιο το αργότερο έως τον Νοέμβριο.

Λοιπόν, στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σωρός της Μάρος Κοντού. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άτομα από το χώρο της πολιτικής και του θεάτρου θα την αποχαιρετήσουν λοιπόν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο κινηματογραφικός της έρωτας, ο Αντωνάκης, δηλαδή ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, αλλά και ο πολύ καλός της φίλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να πούμε ότι η μεγάλη ηθοποιός έδινε σκληρή μάχη για την υγεία της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή την Τετάρτη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ως τελευταία της επιθυμία έχει ζητήσει από την παρέα της την επόμενη φορά που θα βρίσκονταν να άφηναν ένα τσιγάρο, λέει, και ένα ποτήρι ουίσκι μπροστά από την άδεια καρέκλα της. Ο πρόεδρος της Βουλής εκπλήρωσε την επιθυμία της γράφοντας στο Facebook «Καλό ταξίδι, Μάρο μου».

Η οικογένεια τώρα της Μάρος Κοντού είχε ζητήσει αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου η Μάρο Κοντού υπήρξε πρόεδρος, η μεγάλη ηθοποιός, η μεγάλη κυρία λοιπόν του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, και η Όλγα Γεροβασίλη επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που σας έλεγα νωρίτερα. Την ήθελα να ακολουθεί άλλους συναδέλφους της και να ανεξαρτητοποιείται και εκείνη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Διονύση Καλαματιανού. Λίγο πριν γίνει γνωστή η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, σας έλεγα για τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, έπραξε το ίδιο, καθώς και ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε και αυτό σήμερα την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, εδώ στο site του σταθμού μας www.1069.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. info@1069.gr. Περιμένουμε εδώ όπως πάντα τα μηνύματά σας και επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο 2810 333 500.

Στο Μελιδοχώρι τώρα, την επόμενη μέρα, για την φωτιά που ξέσπασε προχθές. Να σας πω ότι κατέκαψε εκεί χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης. Άφησε πίσω στάχτες λοιπόν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν τώρα και αναφορές για ζημιές, στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης. Άφησε πίσω στάχτες λοιπόν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν

Στο Μελιδοχώρι τώρα υπολογίζεται ότι κάηκαν πάνω από 3.500 μέχρι 4.000 στρέμματα. Τώρα η φωτιά, λέγαμε και χθες από εδώ, ξεκίνησε από έναν 35χρονο, ο οποίος και συνελήφθη, έκανε εργασίες, εξωτερικές εργασίες, και έκανε μάλιστα χρήση τροχού, μία σπίθα, το ξέρουμε, είναι αρκετή. Χθες βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό εξαμελίας, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο, θα δικαστεί στις 30 Ιουλίου. Σε βάρος του βεβαιώθηκε και πρόστιμο ύψους 9.500 ευρώ.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

0: άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Δύο μέρες έμειναν τώρα για τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Την Κυριακή λοιπόν στις 10 το βράδυ, την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Η Ρώχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αμπισελέστη θα γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back μετά από την Ιταλία το 1934 και το 1938 και η Βραζιλία από το 1958 και το 1962. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός συγκινητικού έτσι βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε να διευθύνει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όρισε λοιπόν τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα, σε λυγμούς μετά τη σχετική ανακοίνωση.

έχουμε μόνο τον μεγάλο τελικό, έχουμε και τον μικρό του Μουντιάλ. Αντίστροφα λοιπόν μετράμε. Καταρχάς να πούμε ότι στο MetLife Stadium στο New Jersey θα ανοίξουν εκεί οι πύλες για να φιλοξενήσουν τους δύο φιναλίες που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο, Ισπανία και Αργεντινή λοιπόν. Να θυμίσουμε εδώ ότι η αναμέτρηση θα ξεκινήσει 10 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Το Σάββατο τώρα, αύριο, θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία στο Μαϊάμι για να κριθεί ποιος θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο φετινό Μουντιάλ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα και θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2.

Ο μεγάλος τώρα αυτός τελικός του Μουντιάλ δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για το αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και για το πρωτοφανές κόστος των εισιτηρίων, το οποίο εκεί στην Αμερική έχει ξεπεράσει ακόμα και τα δεδομένα του Super Bowl. Η αναμέτρηση λοιπόν στο New Jersey έχει προκαλέσει τεράστια ζήτηση. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί για τα εισιτήρια. Σύμφωνα, ακούστε τώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η μέση τιμή ενός εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 11.327 δολάρια. Το πιο οικονομικό διαθέσιμο εισιτήριο κοστίζει 7.451.

με το κόστος για τα εισιτήρια στο Μουντιάλ συνεχίζουμε για τον τελικό. Για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς, για όσους τώρα επιθυμούν κορυφαίες θέσεις, το κόστος γίνεται ακόμα λίγο πιο εντυπωσιακό. Γιατί μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 28.479 δολάρια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τελικός αυτός είναι το ακριβότερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιβεβαιώνοντας την απήχηση της διοργάνωσης και τη δίψα των φιλάθλων να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη μάχη για την κορυφή του κόσμου. Αρκεί φυσικά το πορτοφόλι να είναι γεμάτο.

Πάμε και στον Χρήστο Τζόλι. Η πρόταση της Arsenal να τον αγοράσει με 40 εκατομμύρια ευρώ από το κλαμπ της Breeze είναι η απόλυτη δικαίωση για τον παίκτη, για τον 24χρονο επιθετικό, και να σας πω ότι έγινε απλά η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr. Επιστρέφουμε να δούμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα και για αύριο.

0: δικό σου.
1: Στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα 9.30 το βράδυ την παράσταση Καριάτιδα του Καπουτζίδη, ενώ στο Τεχνόπολης θα γίνει σήμερα η συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στις 9.30 το βράδυ.

Λοιπόν, πάμε και στη μουσική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Αυτή η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο, 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν επιλεχθεί από Έλληνες συνθέτες με αναφορά στη θάλασσα. Γι' αυτό και ονομάζεται αυτή η παράσταση «Τα Θαλασσινά», που ερμηνεύει λοιπόν η μουσική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, στις 9 το βράδυ η συναυλία. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, είμαστε λίγο πριν τις 11. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
7: Και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνα, φίλη μου καλή, καλή μου φίλη. Με ζεστή, ναι. Όμορφη, μέσα Ιουλίου. Φεύγει και αυτός ο Ιούλιος, άλλος ένας μήνας καλοκαιριού έχει μείνει.
0: Τη ζέστη, ε?
1: Δεν μπορώ παιδιά τη ζέστη, θα τα είπα εγώ την Παρασκευή. Θα τα ξαναπώ και σήμερα.
0: Ναι, δεν είπα, όμως μην έρχεσαι με μαγιό στην εκπομπή.
1: Σε λίγο δεν θα βάζω ούτε μαγιό.
0: Αυτό μετά δεν θα είναι εκπομπή εδώ πέρα. Τι θα γίνει εδώ πέρα, άμα ερχόμαστε, γυμνισμός.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί υπάρχουν παραλίες γυμνιστών. Δεν μπορεί να υπάρχουν και ραδιοφωνικά στούντια γυμνιστών.
0: Αχω.
1: Μπορεί εγώ να μην θέλω να έρθω ντυμένη.
0: Α, καλά ρε Μέρη, τι να σου πω τώρα. Ξέρω, το έτσι ήταν τόσο επιθετική που κοντεύεις να με πείσεις.

0: Ναι.
1: Για πες μας, πήγες σε καμιά συναυλία?
0: Πήγα σε καμιά συναυλία, δεν πήγα πουθενά τελικά.
1: Πήγες τελικά πουθενά.
0: Εσύ θα πας σε καμιά. Πού να πας με αυτή τη ζέστη?
1: Ξέρεις τι, δεν μπορώ στις συναυλίες. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Καλά, πας, ακούς αυτό που είναι να ακούσεις, όλα καλά, χαίρεσαι εκεί πέρα, ταυτίζεσαι και λίγο, ναι, ξενερώνεις, ναι, κάνεις, αρέσεις, έχεις διάφορα συναισθήματα. Όταν τελειώσει η συναυλία και πώς πρέπει να φύγεις, πω, είναι λες καλύτερα να μην ερχόμουν. Ναι. Εγώ είμαι διαφήμιση για τις συναυλίες.
0: Συνήθως εγώ την κοπανάω λίγο νωρίτερα, να ξέρεις.
1: Τι μπορείς να φύγεις 4-5 και λίγο 10 νωρίτερα,
0: γιατί 6, στο 12, τέλος. 14, 20,
1: πας δηλαδή μισή ώρα στην αρχή.
0: Πας μισή ώρα στην αρχή, σε βλέπουν όλοι, λες παιδιά εδώ είμαι, και μετά την κάνεις.
1: Αυτό έχει μια λογική, έτσι, αλλά άμα καθίσεις,
0: άμα κάτσεις, δράματα, μην πω την άλλη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.

0: Θάνος και η Μέρη λοιπόν, και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο καταπληκτικό μήνυμά σας σε μένα, θα με αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μηνυματάκι σας και θα κάνετε και like στη σελίδα και εμείς φεύγουμε για λίγο.
1: Τα που, ακούς, πάμε?
0: Που πάμε? Πάμε βόλτα, Μέρη, πάμε να σου ρίξω λίγο νερό να δροσιστείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας το καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μία θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330 ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
6: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
5: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος, ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.

0: Το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξο, Αλέκα, Σάντρα και Σάσα. Αγίες Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος σήμερα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είχαμε καιρό να έχουμε Παγκόσμια ημέρα.
0: Ναι.
1: Τη γιορτάζουμε ακόμα τη δικαιοσύνη?
0: Δεν ξέρω. Γιατί... Έχεις θέματα με τη δικαιοσύνη?
1: Όχι καθόλου και δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω, θέλω να είμαστε αγαπημένοι, να έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν θέλω να ξέρω δικηγόρους, δικαστές και δικηγόρους. Σας αγαπάω, ναι. Αλλά από μακριά.
0: Από μακριά και αγαπη... μακριά και αγαπημένοι.
1: Όπως και με τους γιατρούς, δεν τους θες. Τους σέβεσαι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν τους θες και για δίπλα σου.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, γεγονότα στις 17 Ιουλίου.
1: Τα γεγονότα.
0: Το 180. 12 άνθρωποι εκτελούνται στην Νουμιδία, Βόρεια Αφρική, λόγω της χριστιανικής τους πίστης. Πρόκειται για την παλαιότερη καταγραφή χριστιανισμού σε εκείνη την εποχή. 1453 οι γαλλικές δυνάμεις νικούν τις αγγλικές στη μάχη των Καστιγιών, την τελευταία εκατοτετούς πολέμου. 1825 Ελληνική Επανάσταση του 21. Δύναμη 7.000 Τουρκοαλβανών αποκρούεται από 1.500 Έλληνες στη Μονή του Προφήτη Ηλία κοντά στην Άμφισσα. 1994 η Βραζιλία κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου κερδίζοντας το Λος Άντζελες στην Ιταλία στη διαδικασία το πέναλτι με 3. Να πω γεννήσεις.
1: Και γιατί δεν λες.
0: Σαν σήμερα λοιπόν 17 Ιουλίου γεννήθηκε το 1894 Georges Lemaître, Βέλγος ιερέας, αστρονόμος και κοσμολόγος. Το 1954 Άγγελα Μέρκελ, Γερμανίδα πολιτικός. Χρόνια πολλά, Άγγελα.
1: Χρόνια
0: πολλά. Τι κάνει αυτό το κορίτσι, έχω καιρό να τα ακούσω.
1: Καλά θα είναι, πιστεύω.
0: Κι εγώ. 1988 Σάμερ Μπίσιλ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

0: Λέω Μερούλα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να πω.
0: Να πεις και να πει.
1: Λοιπόν, θα πάω Harry Potter.
0: Πού θα πας?
1: You know Harry Potter.
0: Ο Χάρις ο Πότερ.
1: Oh yeah. Μάλιστα. Σπάνια έκδοση του Harry Potter.
0: Ναι, ο Harry Potter, ναι.
1: Που είχε αγοραστεί 0,35 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Πωλήθηκε πάνω από 12.000 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Αυτό είναι που λένε. Μην πετάς τίποτα.
0: Ε, καλά.
1: Τι
0: αυτό
1: καλά,
0: τώρα
1: παιδί
0: λίγο.
1: Μου.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, έχω κι εγώ κάτι Harry Potter. Θέλει να με πάρει αυτός που αγόρασε 12.500 το βιβλίο. Και στο έχω πάρει 10 ευρώ.
0: Λες, ε.
1: Ε, βέβαια. Καλά. Του το πουλάω 9.000.
0: 9.000 εσύ. Έσπασε τα ταμεία, ρε Μέρη, τα έσπασε.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να σου πω τώρα ένα. Μια, όχι είδηση, μία έρευνα που λέει ότι κάνει πολύ κακό στον οργανισμό μας το λεμόνι που βάζουμε στο ποτό μας, στο αναψυκτικό μας.
1: Εγώ δεν τρώω λεμόνι.
0: Γιατί δεν τρως λεμόνια?
1: Γιατί είμαι ξινή.
0: Είσαι
1: από μόνη μου.
0: Είσαι ξινή από μόνη σου εσύ, βρέπει το πουλάκι μου, είδες. Ξινό από μόνη. Μ' αρέσει όμως που τα λέει και μόνη της, παιδιά, έχετε καταλάβει έτσι. Τα λέει και μόνη της, δεν έχει πρόβλημα. Εν τούτης λοιπόν και παρόλα αυτά.
1: Εν τούτης.
0: Λοιπόν, η έρευνα αυτή λέει ότι το λεμόνι αυτό κάνει πολύ κακό, διότι πάνω του έχει μαζέψει πάρα πολλά μικρόβια, έχει αλλάξει πάρα πολλά χέρια μέχρι να φτάσει στο δικό σας ποτήρι και δεν κάνει καθόλου καλό στην υγεία.
1: Οπότε, αναμενόμενο.
0: Ναι, αναμενόμενο. Αλλά βάζουμε. Εγώ βάζω, ας πούμε. Θέλω στο αναψυκτικό.
1: Είναι θρησιστικό, το αρέσει σε πολλούς.
0: Ναι, αλλά πάρα πολλά μικρόβια. Μικρόβια. Τα μικρόβια.
1: Τα μικρόβια.

0: Ολάβια, ναι. Ήρθανε και μου κάνανε, δεν θα πω όνομα, μία επίδειξη με μία σκούπα.
1: Με μικρόβια.
0: Όχι, θα σου πω τώρα. Οπότε πριν να έρθουν, μου είχαν πει αυτό που με σύστησε και καλά, ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, θα σου σκουπίσουν, θα σου κάνουν. Έχω αρχίσει εγώ και καθαρίζω όλο το σπίτι.
1: Αν δεν έχω πετύχει αυτό το φίλο μου, ο οποίος πήγε, έκανε αυτό τέτοιο κόλπο, έκανε το καθάρισμα του τζάμπα, έδωσε και επαφή εμένα και καλά. Και αυτό ο τύπο λοιπόν που έκανε εκεί και καθαρίζει, μου έχει πρίξει τα σκότια τώρα.
0: Να τον πάρει.
1: Όχι, παίρνω το φίλο μου και του λέω, πού θα σε βρω, κάπου θα σε πετύχω. Βρε κερατά, θα σε πετύχω. Και θα σε σπάσω στο κεφάλι ή θα σε λαχταράω κάθε μέρα. Κάθε φορά που αυτό θα με παίρνει και με παίρνει κάτι 3 ώρα το μεσημέρι, 4 ώρα το μεσημέρι, εγώ θα σε παίρνω 3 ώρα τη νύχτα. Ή, με διαφορά ώρα. Σαν να είμαστε στο εξωτερικό. Θα σου κάνω τη ζωή μαύρη. Εκτός ότι θα σε κάνω μαύρο στη φάπα,
0: ναι,
1: που παίρνει στο τηλέφωνο και με έχει πρίξει αυτό ο τυπάκος. Τάπα.
0: Ησύχασα. Έχεις πολλά νεύρα.
1: Ξεθύμωνα.
0: Να πω για τη σκούπα.
1: Πες τη μετά.
0: Εντάξει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Έλα, Μέρι, σκούπα.
1: Σκούπα, σκούπα, Ντελόγκι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι Ντελόγκι. Είπα να μου κάνω διαφήμιση, κάνω σε άλλη εταιρεία.
0: Εντάξει, μια χαρά έχει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις με αυτή τη σκούπα που έχει, λάθος έχει νεύρα, αν λέμε για την ίδια. Διότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων και αυτά και μου κάνανε ένα δείγμα στον καναπέ, στην κουρτίνα και στο στρώμα και σε ένα χαλί.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, το χαλί μόλις το είχα πάρει από το καθαριστήριο.
0: Μάστε.
1: Ξέρεις τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Φίδια. Και πάει το χειρότερο, ανεβαίνουν πάνω στο στρώμα.
0: Τα φίδια.
1: Όχι. Η σκούπα. Και αρχίζει και καθαρίζει. Ξέρεις τι έβγαλε. Το βράδυ που πήγα να κοιμηθώ, πραγματικά σκεφτόμουν τι έχει βγάλει η σκούπα.
0: Και δεν ξανακοιμήθηκες.
1: Κοιμήθηκα, γιατί είμαι και λίγο οζόν, αλλά...
0: Οζόν, οζόν, οζόν, ο αλλού αντοντόνο ήθελες.
1: Ναι, ήθελα αλλού, αλλά λέω δεν θα το καταλάβει. Δεν πειράζει.
0: Για χαζόν έχεις.
1: Κάνε αυτό το παράδειγμα.
0: Φεύγουν εμένα αυτά.
1: Κάντο να δεις, θα την έπαιρνα, αν δεν ήταν τόσο ακριβή αλήθεια. Ναι. Με συγκίνησε.
0: Συγκινήθηκες,

0: Είναι 1:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόνιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόνιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: σε κάθε.
1: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Λοιπόν, Θάνο μου, να σου πω κάτι.
3: Κάνεις και τίποτα άλλο.
2: Ποια εταιρεία φτιάχνει παγκοσμίως τα περισσότερα λάστιχα στον κόσμο?
3: Ποια εταιρεία?
2: Η Lego.
3: Λάστιχα?
2: Ναι.
3: Τι λάστιχα, καλέ?
2: Δεν ξέρω. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
3: Ναι, κι άλλοι. Ω, βαρέθηκα τις άχρηστες πληροφορίες. Δεν μπορώ. Με μπουρδουκλώνεις. Άντε, μπράβο. Με μπουρδουκλώνεις πολύ. Πάμε για τραγούδι.

0: Έλα, ναι, γεια.
1: Ναι,
0: έτσι έλεγε η γιαγιάκα μου.
1: Γλυκούλα μου, ωραία.
0: Έτσι μου έλεγε η γιαγιάκα μου.
1: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Το και αυτό το ωραίο, τη λατινικό, το χταράκι, το ψαράκι που θα μας βρείτε και θα μας στέλνετε αυτά τα ωραία ζουζουνιάρικα μηνύματα που μας στέλνετε.
0: Ναι. Αυτή τη βοηγμένα που γκρινιάζει, τι το απάνταμε.
1: Απάντησε του ή.
0: Αυτό που γκρινιάζει.
1: Όχι, θέλω να το πει στον αέρα.
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν θέλω να το διαβάσω καθόλου.
1: Μα λέει, όχι, θα το διαβάσω εγώ, ότι μιλάμε πάρα πολύ.
0: Μιλάμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς πολύ. Εγώ δεν μιλάω καθόλου.
1: Τι λες καλέ, αφού είναι για μου χαλάς τα
0: λόγια. Παίρνεις αρκεί τα ζώδια να πούμε και μας κρατάνε 5 εκπομπές. Για να τα πούμε.
1: Να μην ξέρει ο κόσμος τι ζώδιο βαδίζει.

0: λοιπόν, Μερούλα.
1: Βεβαίως, Άνω μου. Καλή Σαββατοκύριακο να έχεις, να περάσει υπέροχα. Φίλοι μου, καλή μου φίλη, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Ορίστε.
1: Τα αποφύγα.
0: Βιάζεσαι, ε. Τι θα γίνει, θα φύγει το κτέλ?
1: Θα φύγω για ένα τριμεράκι.
0: Ω, πουλάκι μου. Μας τα κρατάς για το τέλος τα ωραία.
1: Δεν σου λέω που, μπορεί να έρθεις.
0: Καλά, γεια.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υδρόγειος 106,9.

σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Αχ, κρινά δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
2: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
1: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την ραδιοθεραπεία. Ο Μανώλης Στρατιάδης στο μικρόφωνο. Με συγχωρέστε για τη φωνή. Καλοκαιρινό κρύωμα είναι αυτό, το οποίο θα μας πάρει λίγες μέρες, η αλήθεια είναι. Μια και αυτά τα καλοκαιρινά κρυώματα κρατάνε περισσότερο από τα χειμερινά και πώς να το κάνουμε, είναι τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν γενικώς. Εδώ μια φίλη μου δημοσιογράφος, η Ρέιτσελ Μέντιφορ, διατήρησε την ψυχραιμία της ενώ μια τεράστια κατσαρίδα περπατούσε πάνω στο λαιμό της την ώρα που ήταν live σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικά. Φοβερό, έτσι. Μια τεράστια, τεράστια, άμα δείτε, δηλαδή, άμα το ψάξετε και το γκουγκλάρετε, τεράστια κατσαρίδα. Στην Καλιφόρνια έγινε viral αφού έκανε ζωντανό ρεπορτάζ για τον κάψονα στο Λος Άντζελες και μια κατσαρίδα περπατούσε αμέριμνη πάνω της. Δηλαδή, υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά μας. Εμείς, λίγο υπομονή με τη φωνή, θα το προσπεράσουμε.

Έφυγε λοιπόν και η Μάρο Κοντού, εξαιρετική αυτή η κυρία, ηθοποιός, γυναίκα, άνθρωπος, συνεργάτης, συνάδελφος, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι τριγύρω της. Και υπάρχει μια τελευταία επιθυμία που είχε, δεν ξέρω αν την ακούσατε, γιατί ασχολήθηκαν πολύ τα κανάλια και οι εκπομπές με το θάνατό της. Είναι ότι την επόμενη φορά που θα μαζευτεί η παρέα ποια είναι, μια παρέα η οποία μαζευόταν και παίζαν μπού και μπού κανένα χαρτάκι με διάφορους εκεί, τον Νικήτα Κακλαμάνη και διάφορους άλλους φίλους της στην Αθήνα, είναι να, στην καρέκλα της να βάλουν ένα ποτό, ένα ουίσκι και ένα τσιγάρο στο τασάκι να υπάρχει για την ίδια που κάπνιζε ακόμη. Αυτές είναι τελευταίες επιθυμίες που δεν ξέρω, ρε, μιλάνε λίγο πιο περίεργα στις καρδιές, όχι μόνο των φίλων της αλλά και των ανθρώπων τριγύρω, για να βγάλουν ένα συμπέρασμα για το τι τελικά άνθρωπος ήταν η Μάρο Κοντού.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν μας

Αργεντίνος πήγε, έγινε viral. Ξέσπασε μετά το 2-1 του Μαρτίνες και φώναζε: αυτό είναι η Αργεντινή. Εντάξει, τώρα παιδιά, να σας πω κάτι. Θυμάστε και εμάς τι έγινε με στο Euro. Τι έλεγε ο δικός μας εκεί, ο Χιλάκης. Ο Πάμπλο Γκίραλτ έγινε διάσημος μετά το ξέσπασμα και τα γαλλικά στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές Αργεντινής στο Μουντιάλ, κόντρα στην Αίγυπτο. Βέβαια και μετά από αυτό που έγινε με την. Με την Αγγλία, βέβαια. Viral. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Αυτοί που παρουσιάζουν τα μάτσα πρέπει να έχουν λίγο ψυχή μέσα τους, ρε παιδί μου. Να σε φτιάχνει λίγο, να σε αυτόνει. Δεν είναι τώρα για να είμαστε. Θέλει λίγο γκάζι, θέλει λίγο αυτό, λίγο ψυχή. Ποδόσφαιρο που γράφει, όχι μπαλέτο.

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε. Ο Λορέντζο αντιμετώπισε τον τελευταίο καιρό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λορέντζο είναι φίλοι για πάντα. Μοιάζουν τα νύρα μας. Γιος ηθοποιού και τραγουδίστρας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ο Λορέντζο είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν διευκρινιστεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να το απόγευμα σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να

0: ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

Διαβάζω ο σιωπηλός δολοφόνος της Βρετανίας πάνω από 2.700 θάνατοι μέσα σε 2 μήνες. 2.700 θάνατοι σε 2 μήνες. Επίσημη απειλή για την υγεία. Ποιος είναι αυτός ο δολοφόνος? Τα κύματα του καύσωνα που έπληξαν την Αγγλία. Περισσότεροι από 2.700 θάνατοι εκτιμάται ότι συνδέονται με τα 2 ισχυρά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Αγγλία και την Ουαλία τον Μάιο και τον Ιούνιο. Μην τα περνάτε στον ντούκου. Τα βλέπουμε λίγο, λες, θα έχει καύσωνα. Καλοκαίρι να μπορείτε, θα έχει ζέστη. Όχι, τώρα μην γκρινιάζετε. Είναι άλλο πράγμα η ζέστη, άλλο πράγμα η πολύ ζέστη, άλλο πράγμα ο καύσωνας. Ο καύσωνας σημαίνει ότι είναι πάνω από το φυσιολογικό και σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, που μπορεί να τα έχουν και να μην το ξέρουν κιόλας επίσης, μπαίνουν σε μια διαδικασία αμυντική. Θα πρέπει να φροντίσουν λίγο τον εαυτό τους περισσότερο. Δεν είναι απλά μια ζέστη, λίγο μεγαλύτερη. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
2: και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Παρασκευή σήμερα και η αγαπημένη μας μέρα. Θα ξεκουραστούμε παιδιά Σαββατοκύριακο. Ήλιος, θάλασσα και μουσική.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Κρινάκι μου δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
4: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
3: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Έφυγε από τη ζωή νεότατος, παιδιά, ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της γνωστής Ματούλας.

δέχτηκε, παιδιά, επίσκεψη στο Μαϊάμι. Οι βόλτες με παίκτη του Survivor. Με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, τον αγαπημένο μας.

0: από την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

διαβάζουμε εδώ από μετεωρολόγους. Έρχεται, παιδιά, καυτό πενθήμερο και μετά αλλάζει απότομα ο καιρός, λένε. Έρχονται βροχές. Για να δούμε, παιδιά, γιατί όταν έρχονται βροχές μετά από καύσωνα γίνεται μια κουφόβραση και τα παίζει το μυαλό μας όλα, παιδιά, έτσι.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, όταν τα ζώδια τα έχουν κάνει θάλασσα, το αρνούνται πεισματικά. Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός. Για κριούς σίγουρα, παιδιά, τσεκαρισμένο. Το δέχονται και απολογούνται Παρθένος, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχός. Τρέχουν μακριά, Καρκίνος, Ζυγός και Ιχθύς.

Αγαπημένα ζώδια, μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά κατά βάθος είναι αστείο ζώδιο, ο καρκίνος Παρθένος Σκορπιός Σταύρος Δίδυμος και Τοξότης. Σοβαρό ζώδιο, όντως παιδιά, Κριός Λέων Ζυγός, εγώ καιρός Υδροχός και Ιχθύς.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς,

0: Πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Like,

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Γιώργος Γιαννιάς, για τα φίλια σου, την αγκαλιά σου. Τι φωνάρα έχει αυτός ο τραγουδιστής, παιδιά, τον αγαπώ.

Έρχεται η φοβερή σειρά, παιδιά, Μπλε Ώρες. Ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστής σε έναν αμφιλεγόμενο ρόλο, γιατί μετατρέπεται σε θήτης. Θα είναι, παιδιά, ο ρόλος του θα είναι ένας αστυνομικός, ο Σταύρος Ελευθερίου, έτσι θα λέγεται, παιδιά, και μετατρέπεται σε θήτη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τέλος η εκπομπή Like στη μουσική. Έρχεται Σαββατοκύριακο να περάσουμε ηρεμία, παιδιά, έτσι, θάλασσα. Έτσι να μυρίσουμε λίγο οξυγόνο, ιόδιο, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να χαμογελάτε και να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μαζί, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα. Φιλάκια!

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

μουσικάρες και μια πολύ όμορφη διάθεση είναι εδώ μαζί με εσάς. Καλώς τους μου, είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ, τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας Παρασκευούλα, καυτή Παρασκευούλα θα λέγει κανείς. Και σήμερα μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισάωρό μας, όπως κάθε Παρασκευή. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες να παρελάβουν η μία μετά την άλλη.

Κυρίες και κύριοι, είναι πολυτέλεια στα ταξίδια. Δεν είναι η σουίτα έτσι με το Infinity Pool. Είναι να μην λιώνεις στους 40 βαθμούς. Στα ταξιδιωτικά μας νέα λοιπόν, το μεγάλο ταξιδιωτικό trend του φετινού καλοκαιριού ονομάζεται Coolcation. Και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Διακοπές σε προορισμούς με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, λιγότερο κόσμο και περισσότερες πιθανότητες να περπατήσεις χωρίς να ψάχνεις απεγνωσμένα ένα κλιματιστικό. Οι αναζητήσεις για δροσερούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 74%, ενώ μέρη όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία ανεβαίνουν δυναμικά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Γιατί, όπως φαίνεται, η νέα ταξιδιωτική φαντασίωση δεν είναι πια μόνο κοκτέιλ στην παραλία, είναι ζακετούλα τον Αύγουστο. Ωραία. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω πάντως αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως γιατί είμαι Ελληνίδα, οπότε έχω μάθει στο ελληνικό καλοκαίρι τι θέλω, τη ζέστη μου, τι θέλω, το νησί μου, την παραλία μου. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά για το Σεπτέμβριο, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάζουμε το φθινόπωρο στη ζωή μας. Τώρα, καλοκαιριάτικο, αφήστε δε που η θερμοκρασία στην Ευρώπη δεν είναι μόνο Coolcation, δεν θύμιζαν. Εδώ μιλάμε για ζέστες μεγαλύτερες από την Ελλάδα καλοκαιριάτικα. Οπότε δεν ξέρω. Δεν τα πιστεύω από αυτά. Η θερμοκρασία στην καμπίνα του Flight Mode πάντως παραμένει ιδανική. Και εμείς συνεχίζουμε μουσικά.

Το Σαββατοκύριακο είναι μόνο λίγες ώρες μακριά μας, παιδιά. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας, όσο να πεις για μας τους τυχερούς, έτσι ίσως είναι μια τέλεια ευκαιρία να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Να προσέχετε γενικότερα, γιατί ο ήλιος καίει, παιδιά, και η αλήθεια είναι ότι δεν σε αφήνει να χάρεις έτσι σωστά τη θάλασσα. Αλλά όσο να πεις, είναι μια οάση βουτιά στο νερό. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο σας, όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και μια ωραία διάθεση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.

0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
1: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
1: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
8: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
9: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη Ακαδημία Ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
8: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
10: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
11: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος, Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.
12: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισοράκι για το Flight Mode, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, και για δύο ώρες εδώ τα λέμε πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα ταξιδάκια μας, τα μουσικά να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, ανέφερα τη λέξη ταξίδια, να σας πω ότι έχουμε την αναδρομή στο παρελθόν σε λίγο, γιατί και αυτό ένα ταξίδι είναι, έτσι, στο χρόνο. Οπότε επανέρχομαι με περισσότερο

Πάμε πίσω στον χρόνο να χαρούμε λοιπόν κάτι από τα παλιά. Ήρθε η ώρα για την έτσι ταξιδιωτική μας στιγμή εδώ στην εκπομπή, όπου τα παρατάμε όλα όπως είμαστε τώρα. Ό,τι και να κάνετε στο τώρα το παρατάτε και επικεντρώνεστε στο καλύτερο κομμάτι που διαλέξαμε σήμερα ως μουσική αναδρομή. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο για να δω, έτσι να θυμηθείτε κι εσείς τι κάνατε τότε όταν ακούγατε το συγκεκριμένο κομμάτι. Flight mode, flash.

Υπάρχει ένα τρομερό σύνθημα, πιστεύω, του καλοκαιριού εδώ και νομίζω ότι είναι και πάνω από 10 χρόνια. Είναι ένα τραγούδι που αν μετρούσα ένα-ένα τα μηνύματά σας που μου το ζητάτε, νομίζω χαλαρά θα το μεταδίδαμε σχεδόν κάθε μέρα. Επίσης, αν καθόμουν να μετρήσω πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι, έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα ευρώ, παιδιά, να είχα κάθε φορά που γινόταν αναφορά σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θα ήμουν εκατομμυριούχα, θα είχα σίγουρα ένα σπίτι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, είναι το γνωστό, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία ραντεβού στην παραλία. Από την Ελένη Φουρέιρα, πάμε να το απολαύσουμε. Χρειάζεται.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε ως Λίνα Πατριανού και τα στέλνετε εκεί. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, έτσι δώστε μου μια εικόνα. Τι ετοιμάζετε φέτος για καλοκαιρινές διακοπές ή μήπως είστε ήδη έτσι για την αλλαγή του πράγματος. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας.

Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι ακριβώς αυτό. Το τραγουδάκι το οποίο σας ανέφερα μόλις τώρα. Αλήθεια τώρα λοιπόν, ο τίτλος από Ελένα Παπαρίζου σήμερα για τελευταία φορά. Θα το μεταδώσουμε αφού είναι Παρασκευή. Ενώ θα το μεταδώσουμε στο καλύτερο της εβδομάδας, γιατί εδώ μαζί μας είναι και θα μείνει. Αλλά τη θέση του τη Δευτέρα θα πάρει κάτι άλλο, κάποιο άλλο κομμάτι που έτσι είχετε ξεκινήσει ήδη να λατρεύετε. Μέχρι τότε όμως πάμε να το απολαύσουμε. Flight Mode, το τραγούδι.

Χαιρετίσματα στην Άννα και τον Δημήτρη που έχουν στείλει εδώ μηνύματα. Τι ευραία κομμάτια είναι αυτά. Λοιπόν, θα παίξουν στη συνέχεια. Τα έχω καταφέρει εδώ να τα βάλω σε μια σειρά. Για τα μηνύματά σας, Λίνα Πατριανού, έτσι δικτυωνόμαστε και τα λέμε στο προφίλ μου στο Instagram, παιδιά. Επανέρχομαι, Δημήτρη. Έχουμε τα τρία καλύτερα της εβδομάδας. Σας θέλω εδώ στο τελευταίο ημίωρο, έτσι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο

0: 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε. Ελπίζω εκεί που βρίσκεστε έτσι να μην ζεσταίνεστε πολύ και αν ζεσταίνεστε να έχετε τουλάχιστον ένα κλιματιστικό, έναν ανεμιστήρα, δεν ξέρω, μια βεντάλια, κάτι. Φρέσκο αεράκι ακόμα καλύτερα, γιατί ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε ήδη πιάσει και έχετε πάρει τα βουνά. Οπότε σίγουρα θα είστε κάπου και θα δροσίζεστε, ή και στις παραλίες ή όπου και να είστε. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά και ωραία. Και εμείς δροσερά και ωραία έτσι συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Έρχομαι σε λίγο να δούμε τι κρύβεται στο top 3 αυτής της εβδομάδας.

να τα δούμε ένα-ένα τα κομμάτια τα οποία έρχονται αμέσως τώρα για τα top 3 καλύτερα αυτής της εβδομάδας. Ναι, είναι Παρασκευή, ναι, κάπως έτσι φτάνουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Φυσικά με τα τρία κομμάτια τα οποία αγαπήσατε περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και αντίστοιχα τα μεταδώσαμε και περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ξεκινώντας από τη θέση νούμερο 3, Άννα Βύση, Αιγαίο. Τα πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Θέση νούμερο 2, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Τι ωραίο και δυναμικό κομμάτι. Και θέση νούμερο 1, δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο κομμάτι θα μας αφήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μιλάμε για σούπερ hot επιτυχία, μιλάμε ότι έχει σταμπάρει όλη τη χρονιά. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο Λογαριασμός. Πάμε να τα ακούσουμε όλα.

γεμάτη με flight mode και αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να μην έχετε παράπονο. Λίνα Πατριανούπου από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ρεσουνοδό σα. Να τα λέμε και σήμερα έτσι παρασκευιάτικα, για να κλείσουμε την εβδομάδα μα γεμάτη με μουσικέ και με μία όσο γίνεται ωραία διάθεση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την Δευτέρα. Ίδια ωραία για συχνότητα, να περάσετε σούπερ το Σαββατοκύριακο. Να το χαρείτε. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σα και ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με πολύ όρεξη στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου, να τα περάσετε φανταστικά. Κάντε μια βουτιά και για μας, παιδιά.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες!
1: Καλό καλοκαίρι!
2: Radio Show!
1: Καλό Μπουρμπουλίθρες καλοκαίρι show!
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού! Άλλη μια εκπομπή γεμάτη, τι Μέλανη?
1: Τρίχες!
2: Μπουρμπουλίθρες!
1: Δόντια!
0: Κλόουν!
1: Μπλούζες!
0: Ξυλοπόροι! Ακροβάτες!
1: Γιαούρτι!
2: Δεν θα έχει, ελπίζουμε!
1: Και τρώμε γιαούρτι.
2: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε νομίζω τα καλύτερα θέματα.
0: Γιατί το ξέρεις?
1: Ναι, αφού τα έχω φέρει εγώ σήμερα.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Έχω φέρει τα καλύτερα θέματα. Top σειρές ινδικές.
2: Εσύ που τις ξέρεις?
1: Τίποτα, έτσι το είπα. Για να νομίζετε ότι έχω δουλέψει για να φέρω θέματα.
2: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και μας λες μετά.
1: Όχι, μην πάμε να ακούσουμε μουσική. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται στα ινδικά το καλό καλοκαίρι.
0: Σοβαρά τώρα, ξέρεις και τι πάει να πείτε? Πώς είναι το καλό καλοκαίρι στα ινδικά?
2: Λιχαντούμ.
1: Τόλι Αγγελακόπουλε, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλη Ινκόγνιτε. Πες μας πώς λέγεται, εσύ που τα ξέρεις όλα.
3: Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται να μην ξέρεις.
2: Σου είπα Λιχαντούμ.
0: Λιχαντούμ, αλήθεια?
2: Όχι.
1: Εγώ θα το πίστευα. Ωραίο ήταν. Μπράβο Μέλανη, Λιχαντούμ και σε σένα, μαύρησες.

0: Μιας και αναφέρατε για το πώς είναι το καλό καλοκαίρι στα Ινδικά.
1: Πώς είπαμε ότι είναι?
0: Λίν Χαντούμ.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω για μια έρευνα που έκανε ένα διαδικτυακό κανάλι, το Heritage in Mosum. Όπου ρώτησαν Καναδούς φοιτητές αν γνωρίζουν τη γλώσσα που ακούγεται σε ένα ηχητικό απόσπασμα. Είναι από ελληνική τηλεοπτική εκπομπή. Και πολλοί λέει πιστεύουν πως τα ελληνικά ακούγονται σαν ισπανικά. Δηλαδή ξένοι, δηλαδή όταν ακούνε τα ελληνικά τους ακούγονται σαν ισπανικά. Αλλά αυτό που τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι γιατί κάποιοι νομίζουν, λέει, ότι τσακωνόμαστε όταν μιλάμε στα ελληνικά.
2: Εγώ έχω ακούσει ότι μας ακούνε σαν να τραγουδάμε.
0: Είναι και αυτό, το διάβασα και αυτό που το λένε στο φόρουμ, ότι στην Ελβετία, λέει, αν μας άκουγαν να μιλάμε, μας ρωτούσαν ποια είναι αυτή η υπέροχη γλώσσα, η τόσο, λέει, μουσική.
2: Μα ισχύει.
0: Και στην Ισπανία, λέει, έβρισκαν τα ελληνικά πολύ μουσικά, λέει, σαν ποταμάκι που ρέει. Και θυμήθηκα. Θυμάστε την ιστορία που σας είπα, πώς ξεκίνησα το χορό στην Κωνσταρίκα. Στην Κωνσταρίκα τώρα πατάει Έλληνας μια φορά το χρόνο, έτσι. Οπότε όταν είχαμε βγει στην αγορά εκεί για να ψωνίσουμε κτλ., είχαμε πιάσει από μια άκρη στο πεζοδρόμιο και κοιτούσαμε τα μαγαζιά. Και φωνάζομαι, ξέρω εγώ, «Ε, Γιώργο, έλα να δεις από εδώ, ρε φίλε, πόσο το έχουν αυτό το πράγμα εδώ στη βιτρίνα». Και περνούσε ο κόσμος ανάμεσα και γυρνούσε και κοιτούσε περίεργα. Σου λέει, τι γλώσσα είναι αυτή που ακούνε.
2: Τι μου θύμισες τώρα, θυμάσαι όταν δίναμε lower το listening?
0: Ναι, καλά.
2: Που δεν καταλαβαίναμε,
0: Χριστό.
1: Εγώ όλα τα καταλάβαινα, τι εννοείται.
0: Ούτε οι ίδιοι Άγγλοι δεν ξέρω.
2: Κάνεις πλάκα, Μέλλαν, εσύ όταν έδωσες lower έδωσες με
1: MP3. Προφήσεις και έδωσα. Εσείς με
0: κασετόφωνο
2: φαντάζομαι.
0: Με γραμμόφωνο δώσαμε εμείς.
2: Ακουγότανε τραυλός Άγγλος μέσα στο μετρό με διάρρεια που σφιγγώ.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Τώρα που μιλάμε, μπαίνετε στο κινητό σας ή στο λάπτοπ ή στο PC, όπου θέλετε, όπου σας βολεύει γενικά, και πατάτε μπουρμπουλήθρες στο Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, μας κάνετε ένα έτσι μου αρέσει, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μας πείτε εμείς να σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή μας, και τα ίδια ακριβώς κάνετε και στο Instagram, μόνο που εκεί θα πατήσετε και να. Δεν θα πατήσετε ένα follow, θα το πατήσετε το follow.
2: Αλίμον.
0: Μια καρδουλίτσα έτσι, ένα like, θα το κάνετε. Εννοεί. Και αυτό. Άμα θέλετε, εμείς δεν πιέζουμε κανέναν όμως.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 69 45

0: 19 67 27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Θα πάρω τη σκυτάλη από τη Μέλανη που λέει την άχρηστη πληροφορία και θα χρησιμοποιήσω μια δική μου άχρηστη πληροφορία. Μέλανη, αν το ήξερες. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 2.500 άτομα οι οποίοι είναι αριστερόχειρες επειδή χρησιμοποιούν πράγματα για δεξιόχειρες. Τη διάβασα αυτή την πληροφορία και ήθελα να σκεφτώ τι είναι δηλαδή τι, αποκλειστικά αυτό, για δεξιόχειρα. Ναι, ναι.
1: Τι είναι.
0: Δεν ξέρω, το μάους. Αλλά μπορείς να το ρυθμίσεις για αριστερόχειρες.
1: Αυτό το οποίο σκέφτομαι εγώ είναι, για παράδειγμα, ότι όταν οδηγείς αυτοκίνητο, χρησιμοποιείς το δεξί χέρι για να αλλάξεις ταχύτητες.
2: Και αυτό σου προκαλεί άγχος. Και τι κάνει το άγχος, πεθαίνεις νωρίτερα.
0: Τι λες, μωρέ. Και εγώ που είμαι δεξιόχειρας, το τιμόνι το χρησιμοποιώ με το αριστερό και δεν έχω ταχύτητες γιατί είναι αυτόματο. Άρα τι είμαι, αριστερόχειρας?
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Δεν είναι τα μάξι.
1: Εγώ σου λέω τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με από δεξιόχειρα. Ότι ο δεξιόχειρας αλλάζει ταχύτητες. Έτσι.
0: Πρέπει να γράφεις με επιδεξιότητα. Αν είσαι αριστερόχειρα, πρέπει να γράφεις με επιδεξιότητα.
1: Έχεις στάθηση να μας πεις κάτι?
0: Τότε δεν πήγα να πω και με διέκοψες.
1: Α, για πες, ναι.
0: Λέω ότι ο αριστερόχειρας γράφει με επιδεξιότητα, επειδή άμα κουμπίσει το χέρι του πάνω στο χαρτί θα λερωθεί. Γιατί από αριστερά προς τα δεξιά που γράφεις με το αριστερό χέρι, περνάει το χέρι σου πάνω από το μελάνι. Ναι.
1: Πώς μπορεί να πεθάνει κάποιος από αυτό,
0: Στάθη? Το άγχος που έλεγε η Μέλανη. Ευχαριστώ, Μέλανη, που ξέρεις όλες τις άχρηστες πληροφορίες.
1: Παναγία μου.

0: Και ετοιμάζομαι να δώσω πάσα στην κυρία Μέλανη Μιλένοβα, γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται. Δεσποινή, συγγνώμη. Ναι, ναι, σωστά. Κοριτσάκι, ναι. Να μας δώσει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί είμαι σίγουρος ότι είτε θα κάψουμε τον εγκέφαλό μας ή απλά θα μάθουμε κάτι το οποίο δεν μας χρειαστεί ποτέ.
1: Σίγουρα θα σας χρειαστεί. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά. Κάνουμε τα πάντα γι' αυτό.
0: Χρήμα.
1: Σωστά.
2: Άλλο πήγα να πω, καλά μου έκοψε.
1: Για πείτε μου.
3: Κάθε άνθρωπος έχει.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Ξέρουμε από τι φτιάχνονται τα χαρτονομίσματα.
0: Το λέει η λέξη.
2: Χαρτί.
0: Χαρτί.
1: Όχι.
0: Από μπανανόφλουδα. Ναι,
1: όχι.
0: Γιατί δεν ξέρεις ότι η μπανανόφλουδα χρησιμοποιείται και γίνεται πολτός και μετά γίνεται χαρτί.
1: Όχι, όχι.
2: Ότι η μπανανόφλουδα γίνεται πολτός, μετά γίνεται κρέμα, μετά η κρέμα που ξεραίνεται γίνεται φύκι. Αυτό το φύκι το πατάμε και γίνεται χαρτί.
1: Βασίλη, εσύ που πρέπει να πας και στο...
0: Γιατί δεν θα μιλήσεις.
1: Είμαι σίγουρη ότι ξέρει.
0: Εντάξει, δεν θα μιλήσει. Θες να μιλήσει η Μέλλον για να μας πεις.
1: Το 99% των ανθρώπων κάνουν λάθος και νομίζουν ότι φτιάχνεται από χαρτί. Αλλά ξέρετε από τι φτιάχνεται? Από 74% βαμβάκι,
0: ναι.
1: Και 25% λινό.
0: Που
1: το λινό
0: σημαίνει.
1: Που φοράμε.
0: Που τι θα γινότανε αν δεν ήταν 77% βαμβάκι.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος είναι 70% νερό και 30% αγκούρι. Και 37% μπανάνα. Και για να σου πω, γι' αυτό τα λένε χαρτονομίσματα.
0: Γιατί?
2: Πού να τα πεις τώρα, βαμβακολινόμισμα.
0: Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Χαρτονόμισμα γίνεται.
2: Γεια σας, έχετε κέρματα, γιατί το βαμβακολικονόμισμά μου έχει μου σκέψει.

0: Έκανα μία έρευνα.
1: Είμαι περίεργος να δω τι έρευνα έκανες.
2: Στο μυαλό σου τώρα σε τρία δευτερόλεπτα.
1: Δεν ρώτησα κανένα.
0: Έκανα ένα γρήγορο γκάλο με τον εαυτό μου. Και αποφασίσαμε ποιες τροφές είναι ιδανικές για το καλοκαίρι για να δυνατήσουμε.
2: Το καρπούζι, το είπαμε.
0: Το καρπούζι, παιδάκι μου, δεν είναι τίγκα στο αλάτι και στο νερό. Στο
2: αλάτι.
0: Α, μια και το είπα. Τρώτε καρπούζι με αλάτι.
1: Τι λες μωρέ τώρα.
0: Δεν τρώτε καρπούζι με αλάτι.
2: Με φέτα τρώνε πολύ.
0: Και καρπούζι με αλάτι και καρπούζι με φέτα.
1: Εγώ μόνο το αγκυρό φιστίκι ήξερα.
0: Παιδιά, καρπούζι με αλάτι. Εννοείται.
1: Το καρπούζι χωρίς αλάτι, απλά το σφαγέ με φέτα.
0: Δοκίμασε μία φορά καρπούζι με αλάτι και θα με θυμηθείς. Το αφήνω εδώ. Το αφήνω εδώ πέρα, drop mic.
2: Φέτα, τι φέτα σημαίνει. Σημαίνει με μέλι, τι φέτα.
0: Παιδάκι μου, φέτα. Φέτα,
1: κανονική. Φέτα.
0: Δεν το ξέρω τι φέτα πάει με όλα.
2: Ναι, αλλά.
0: Φασολάκια με φέτα.
1: Ναι.
0: Φακές με φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Φέτα.
0: Σωστά. Όχι μια φέτα καρπούζι.
2: Το κατάλαβα. Φέτα. Ναι.
1: Και ποιο πες άλλο φρούτο. Μάλλον πιο πρώτο, γιατί δεν είναι το καρπούζι, όπως κατάλαβα.
0: Δεν είναι το καρπούζι.
1: Για πες.
0: Α, μια και το είπαμε τώρα. Τι έχει το καρπούζι, είχαμε πει.
2: Κουκούτσια.
0: Όχι. Βρε, δεν είχες πει ότι το καρπούζι έχει κάτι σπιρουλίνες μέσα που μας ανεβάζει τη λίμπιντο?
2: Ναι, σιρουνίνη, νομίζω.
1: Σιρουνίνη.
0: Ήταν δική της λέξη, τώρα την έβγαλε.
1: Πείτε μια λέξη.
0: Σιρουνίνη. Και το φωνάζει πριν τρέξει στο κάστρο του Τακέτσι. Τρέχαμε, Ελένη. Σιρουνίνη.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαρακάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαρακάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα κρουστά και στα πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Συγγνώμη για την παραπληροφόρηση. Όχι σιρουνίνη, σιτρουλίνη.
1: Εντάξει, ξέρεις τι έκανε τώρα. Γύρισε πίσω από το Κώστα και πήρε τη διαδρομή πίσω και λέει άκυρο, όχι σιρουνίνη.
2: Σιτρουλίνη!
1: Και τρέχει. Βρήκα τι πρέπει να τρώμε το καλοκαίρι λοιπόν για να είμαστε 8 packs.
0: Σποράκια.
2: Τι σποράκια,
1: ηλιοσπορό. Τι σποράκια, τι γρέ.
3: 8
1: packs
2: μπύρες.
1: Σουβλάκι.
2: Τι σουβλάκι.
0: Με γιαούρτι. Ναι, ισχύει, κοτόπουλο, ναι, και γιαούρτι. Αλάδωτη πίτα χωρίς πατάτες με μαρούλι.
1: Για αυτούς που είναι στην κατάσταση που είμαι κι εγώ.
2: Ποια...
1: Σε τι κατάσταση είμαι εγώ.
2: Κατάσταση.
1: Δεν έχω κουζίνα.
2: Οπότε ναι,
1: μόνο παραγγέλνω.
2: Ναι.
1: Και λέω, τι θα παραγγείλω που είναι διατροφικό. Να πάρω, λέω, μία σαλάτα με κάνα καλαμάκι. Να... Βγαίνει λίγο ακριβό. Δηλαδή σου βγαίνει το 15 ευρώ το γεύμα και μου βγαίνει ένα 15 ευρώ το μεσημέρι και ξαναπεινάω. Μετά και ένα 15 ευρώ το βράδυ.
2: Σαλάτα πόσο να
1: δίνω 50 ευρώ τη μέρα για σαλάτε. Και πάλι τίποτα.
0: Οπότε ένα μαρούλι.
1: Αεβρέ.
2: Ή από να πάρει μια κουζίνα.
1: Ή να πα να γραφτεί στο γυμναστήριο. Λοιπόν, παίρνει δύο καλαμάκια κοτόπουλο, μία πίτα κομμένη αλάδωτη.
2: Ναι.
1: Οπότε παραγγέλνεις δύο καλαμάκια και μια πίτα.
2: Ναι.
1: Έχεις πάρει από το περίπτερο και ένα γιαούρτι,
2: ναι,
1: και τα ανακατεύεις όλα αυτά σε ένα μπολ και σε κρατάει για πάντα.
2: Για πάντα
1: αποκλείεται. Δύο εβδομάδες, μη σου πω.
2: Για πάντα αποκλείεται.
0: Ωραίο, μ' αρέσει. Εγώ αγαπώ το γιαούρτι.
1: Είναι πολύ καλό τύπ αυτό όμως για κάποιον που παραγγέλνει.
0: Μπράβο, Στάθη.
1: Ευχαριστώ, Μέλανη.
2: Μπράβο, Στάθη. Γιατί είχαμε μια υποψία ότι μπορεί να μην ξέρει ούτε μία τροφή.
1: Είχα άλλη μία.
2: Δεν μα

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο ευχάριστο κομμάτι του διαγωνισμού τραγουδιού. Στην μπλε γωνία έχουμε τον challenger του τίτλου, Τόλης Αηδόνης Αγγελακόπουλο.
1: Τόλης Αηδόνης.
0: Και στην κόκκινη πλευρά έχουμε την Μέλανη Νανούρισμα Υπεροχοφωνούσα Μιλένοβα. Αγαπητοί μου διαγωνιζόμενοι, εγώ θα σας λέω μία λέξη και εσείς θα πρέπει να μου τραγουδήσετε το τραγούδι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όποιος το τραγουδήσει καλύτερα, mm-hmm. παίρνει τον πόντο.
2: Ωραία.
1: Το έχουμε.
0: Είσαι έτοιμη, Μέλανη?
1: Εγώ είμαι πανέτοιμη.
0: Τόλη.
2: Βεβαίως.
0: Η λέξη είναι πληγώνω. Αυτός είναι ο χρόνος.
1: Πληγώνω. Πληγώνω.
2: Αυτό είναι ματώνω.
0: Και όταν ματώνεις πληγώνεις.
1: Το ίδιο είναι, δεν μετράει.
0: Πάμε, πληγώνω σε 4, πληγώνω σε 3, πληγώνω σε 2.
1: Πού λέθηκε?
0: Χάσατε, πληγώνω.
2: Μείον 1.
0: Μείον 1 και μείον 1. Οι challengers δεν τα πήγανε και πάρα πολύ καλά.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Πάμε στην επόμενη λέξη, στα γρήγορα. Η επόμενη λέξη μας που πρέπει να βρείτε τραγούδι είναι πίστα.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα κάπου. Πώς πάει αυτό?
0: Όχι, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δική σου αγκαλιά.
2: Πίστα, πίστα.
1: Μπορούμε να πούμε και πίστη.
2: Αν πω στη δισκοτέκ, που είναι πίστα μέσα στη δισκοτέκ.
0: Άλλο, πίστα, γρήγορα. Πίστα ένα.
1: Να σου πω κάτι, βάζει δύσκολα σήμερα.
2: Ναι, πολύ δύσκολα. Πίστα.
0: Πίστα 2.
1: Για πες εσύ.
0: Εγώ είμαι παρουσιαστής. Δεν γίνεται. Τι θέλει? Μισό λεπτό να μου τα πούνε από το κοντρόλ, όπως κάνουν. Και τους λένε τις λύσεις.
2: Το κάψαμε και αυτό.
1: Κάψαμε.
0: Το χάσατε. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Να ακούσετε κανένα τραγουδάκι μας και ξυπνήσετε.
1: Ωραία. Εγώ θα ακούσω τα υπέροχα τραγουδάκια μας και θα επανέλθω πολύ πιο δυνατή.

0: Κυρίες και κύριοι, οι μουσικές μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε το διαγωνισμό.
1: Ο μουσικός διαγωνισμός.
2: Είμαστε μείον δύο και οι δύο.
1: Να σας πω εσείς και οι δύο τώρα, τι έχετε πάρει φορά εδώ. Εγώ είμαι παρουσιαστής. Πήραν οι παίχτες τώρα τα μικρόφωνα και αρχίζουν και μιλάνε και παρουσιάζουν την εκπομπή.
2: Ωραία.
1: Για κάθε γωνιές σας.
2: Παρουσίασε την εκπομπή σου.
1: Κόκκινη πλευρά, πόσους πόντους έχεις? Μπλε είσαι, εσύ σταμάτα να μιλάς.
0: Το ίδιο, μείον δύο.
1: Κόκκινη είναι η Μέλανη.
2: Μείον δύο.
1: Μείον δύο. Τόλι.
0: Μείον δύο.
1: Τέλεια.
2: Το ξαναπούμε.
1: Και πάμε στην επόμενη λέξη που είναι ήλιος.
0: Αχ!
1: Και καίνε τους εγκεφάλους τους.
2: Θα ζήσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι.
1: Πάμε τραγούδα, το πρέπει να τραγουδήσεις.
0: Μωρή πασοκτσού Μέλανη.
1: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει. Παιδιά, ένα παιδάκι σε ένα σχολείο δεν του δώσαν αποβολή επειδή ζωγράφισε για ήλιο ένα πράσινο ήλιο.
0: Δεν ισχύει τελικά το.
1: Α, ψέμα ήταν.
0: Ναι.
2: Εγώ το θυμάμαι αυτό από τα παιδικά μου χρόνια που το άκουγα παντού.
1: Από τους γονείς μου, τους πασόκους.
0: Είχαμε πάει μια συγκέντρωση του Τσοβόλα.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ποντός στη Μελανή.
0: Ναι, σωστά.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόνιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόνιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

τραγουδάει κι αυτό.